0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Τα αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 98,4 Velvet. We were good.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Te lo dije.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Βουνό ή θάλασσα.
9: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
11: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: For my case and said, she said bag is not a fallen. You're giving an angel's gun, and then your suffering set my blame. Full of in my heart, taking sauce.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: χουσούν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Don't be afraid.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Αχ ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
13: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
14: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
15: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
16: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
17: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: απόψουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν, ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
10: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
10: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
6: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

sugar. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Deja vu. I can't stop.

Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: 98,4 Velvet.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried,

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
6: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
12: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
13: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
14: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
15: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Βουνό ή θάλασσα.
0: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
0: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
0: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-930-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
0: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
3: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακούτε Velvet στους 98,4. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!

0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέλιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέλιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: μας.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

got new

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.